Εγώ θα μείνω με τους εργάτες να τραγουδήσω για τον ψαράδον τον ωκεανό, για το ψωμί των παιδικών μας αηδονιών και για την αγροτιά και για τα αλεύρι μας, τη θάλασσα, το ρόδο και το στάχι. Τους σπουδαστές, τους ναύτες, τους φαντάρους, για όλους τους λαούς, σε όλους τους τόπους, για τη λυτρωτική τη θέληση των πορφυρών λαβάρων της αυγής. Πάλεψε πλάι μου κι εγώ θα σου χαρίσω τα όπλα όλης της ποιησής μου που είναι το κορίτσι που αγαπώ. Παύλο Νερούδα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον Τίμπο Κοβέν και Μάρκο Περέιρα, ένα ντουέτο στις κιθάρες Rio de Janeiro, Bate Cosa, το κομμάτι από το Cities νούμερο 2 το άλμπουμ. Ο Μάρκο Περέιρα είναι παουλίστα από το Σαν Πάολο της Βραζιλίας και με καθηγητή τον Ισάια Σάβιο, ο Ρουανός ο τελευταίος, και με μεγάλη αφοσίωση στο έργο του στο Seven Strings, Sete Cordas, όπως ονομάζεται το αντικείμενο της σπουδής τους. Λοιπόν, και βέβαια τον Τιμπό Κοβέν δεν τον έχω δει, τον έχω δει τον πατέρα του Φιλίπ Κοβέν αρχαία χρόνια. Οι ιστορίες μας πολλές φορές δεν ανήκουν στην ιστορία αλλά στην παλαιοντολογία. Τον μπαμπά, τον Φιλίπ Κοβέν, τον απόλαυσα το 81 στο Μοντρέ, Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ. Και θα συνεχίσουμε όμως με έναν άλλον εκλεκτό, Ουλφ Βακένιους, Mali on my mind αποδίδει.

Βρέθηκαμε στη Σκανδιναβία για τον Ulvakenius. Mali on my mind απόδωσε. Και τώρα Ali Keita, Γιάνγκα Εγκα Μπρόνιμαν και Λούκας Νίγκλι. Μάγκο Σομπέ.

Ντάλι Κέιτα, ένας από τους εκλεκτούς σολίστες στον παλαφόν ξυλόφωνο κοινός. Και οι δύο Ελβετοί, οι οποίοι βέβαια έχουν γεννηθεί στο Καμερούν, Γιάν Γκαλέγκα Μπρόνιμαν και Λούκας Νίγκλι, τελευταίος στη ντραμς και ο άλλος κλαρινετίστας, Μάγκο Σόμπε, το κομμάτι που ακούσαμε από το 2020 και το άλμπουμ Καλάν Ταμπάν. Και τώρα τρίο σεμπιρανή παρέα με τον κουβανό πιανίστα Ομάρ Σόσα. Λαμαρέλ ακούμε.

η τεράστια μουσική παράδοση της Περσίας στα κρουστά μεταφέρθηκε από το Τζαβάν Τζαμσίτ Σεμιρανί, τον μπαμπά, στους γιους Μπιζάν και Κεϊβάν. Ο Τζαμσίν έφυγε από τη ζωή, αλλά η παράδοση συνεχίζεται. Και αυτό είναι το καταπληκτικό με τη μουσική και τις τέχνες. Νότια Αφρική τώρα.

Σταθήκαμε στη Νότια Αφρική για τον Guy Battery, εκλεκτός κιθαριστής. Τον είχα παρουσιάσει πριν 5 χρόνια από εδώ, από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, παρέα με τον Κενάντα Ναραχάρη, την Ινδία, και την Σάντι Τούλη, συνθέτρια αλλά και τραγουδίστρια, επίσης συμμετείχε σε αυτό το κομμάτι. Σόνο Κότα, έτσι λεγότανε. Και τώρα πάμε στην περίπτωση Jeffrey Oryema, μοναδικός μουσικός, συνθέτης. Ο πατέρας του ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Idi Amin στην Ουγκάντα, δεκαετία του 70. Και όταν τα πράγματα άρχισαν και δυσκόλευαν βέβαια για όλους, γιατί ο Idi Amin ήταν τρελός στο τέλος, φυγαδεύτηκε ο Jeffrey Oryema στο Port Pagaz ενός αμαξιού και έφυγε στη Δύση. Μακάμπο η σύνθεση.

0: songi songi bande koe di kambona motema ngaina motema uno para ki leva chule no dutua
1: Μακάμπα. Δεν νομίζω να έχετε ακούσει πολλά κομμάτια που μιλούν για προβλήματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Προβλήματα, πολλά προβλήματα. Με τη φωνή του αξέχαστου Τζέφρι Οριέμα, 1953-2018. Από την Ουγκάντα. Και η γλώσσα που τραγουδήθηκε αυτό το κομμάτι είναι η Λιγκάλα. Μιλάμε για την Ουγκάντα. Και εδώ ένα κομμάτι για την αυθονία και τη γενναιοδορία που υπάρχει την περίοδο του θερισμού. Όταν δηλαδή υπάρχει μια καλή σοδιά.

Σωτοκούμ στη γλώσσα και στη φυλή των Μαντίνγκα, ένα παραδοσιακό κομμάτι πολύ παλιό, το οποίο με αυτόν τον υπνοτικό χαρακτήρα, με τις στροφές αυτές που επαναλαμβάνονται, μπορεί να διαρκέσει όχι 10 ούτε 15, αλλά και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα ακόμα. Εδώ έχει εκδυτικό ευρωπαϊστικιστεί από τους Organic Grooves. Χάνει ίσως λίγο από τον χαρακτήρα τον παραδοσιακό, με όλα αυτά τα εμβόλυμα μπάσα τα οποία έχουν προσθέσει από πάνω, αλλά δεν πάβει να δείχνει το χαρακτήρα

οπότε για κάποιον εστέτ μπορεί να χάνει σε αξία αυθεντικότητας. Για κάποιον όμως ο οποίος είναι νοβής, τελείως νέος στο είδος αυτό της μουσικής, μπορεί να τον κερδίσει όχι ολικά, αλλά στο να του δημιουργήσει ερίσματα ώστε να ψάξει το είδος αυτό της μουσικής. Περιοχή της Γκάμπια παραλαμβάνω. Και από τη Δυτική Αφρική στο σαξόφωνο του Έντζο Φαβάτα. Πάμε στη Σαρδινία.

από τους υπέροχους κλασικούς μεσόγειους μουσικούς. Αποδίδουν το Πέλαγος, Έντσο Φαβάτα, Σαρδινία, αλλά και ο συμπατριώτης, ο Μάριο Κρίσπι. Για την ακρίβεια, ο Μάριο έρχεται από το νησάκι Σόφι, το οποίο είναι δίπλα στη Μεγαλόνισσο αυτή. Και πριν, το Σόφι είναι πανέμορφο νησί. Ακούσαμε το Πέλαγος, Μάρε λοιπόν, και θα πάρουμε και ένα δεύτερο δείγμα από το άλμπουμ Ίνσουλε. Η θεωρία, Δοκτρίνα.

τσοφαβάτα κλαρινετίστας από τη Σαρδινία και ο συμπατριώτης του Μάριο Κρίσπη από το μικρό νησάκι Σόφι στην ίδια περιοχή. Απόδωσαν τον Doctrina. Θεωρία από το άλμπουμ Insula. Τον Μάριο Κρίσπη τον είχα συστήσει στο ελληνικό κοινό πριν καμιά δεκαετία χρόνια. Τον είχα συναντήσει σε ένα φεστιβάλ απίθανο στο Ραμπάτ. Και αφού έγινε η συνέντευξη και εγώ επεδίωξα να μου παίξει τα περίφημα φλάουτα του, γιατί στις βαλίτσες που μεταφέρει για τα κονσέρτα του έχει 28 διαφορετικά πνευστά. Μου είχε κάνει ένα demonstration, ένα δείγμα αυτών των ικανοτήτων και της αξίας του στο παίξιμο και μετά το συγκρότημα τον έψαχνε. Απλούστατα κλείσαμε μια πόρτα για να έχουμε ηρεμία, αλλά η πόρτα δεν είχε χερούλι. Μετά από μισή ώρα μας βρήκανε. Βασιλική Ακαδημία Μουσικής στο Ραμπάτ στο Μαρόκο αυτά. Και εδώ αφιερωμένος στους ανέμους της περιοχής στο νησάκι Σόφι. Κιάτου. Από το άλμπουμ Σόφι που είναι όπως είπαμε το νησί του.

Κιάτου, Κιάτου με τον Μάριο Κρίσπη. Μέτρη στα πνευστά. Και αυτό που έλεγα πριν, η ιστορία που σας διηγήθηκα για το Ραμπάτ, δεν ήταν σόλο εκείνη την περίοδο. Το συγκρότημά του ήταν Αγκρικάντους. Αυτός από τον Ισάκη Σόφη, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν από τη Νότια Ιταλία και κυρίως Σικελία. Εμείς τώρα όμως θα φύγουμε από την Ιταλία και θα περάσουμε απέναντι στη Μεσόγειο για τον αξέχαστο Χαμίτ Σεριέ, γνωστότερο σαν Ιντίρ.

ένα παλιό κομμάτι από δεκαετία του 70 με τον Ιντί ή Χαμίδ Σεριέ, που ήταν το όνομά του.

Δεν θα φύγουμε από τη Μεσόγειο. Θα τελειώσουμε. Ο μεγάλος νότος, Grande Sul. Πιέτρα Μοντεκορβίνο, παρέα με τον Eugenio Benato.

coi santi. Grande Sole. E Eugenio Bennato che Pietra Montecorvino. Αλλά και ζευγάρι και στη ζωή ήταν παντρεμένοι. Δεν ξέρω αν ο γάτος γάμου συνέχισε. Χαρακτήρες δυναμικοί και οι δύο. Αυτό που αποκαλούσαν Ταράντα Power. Εδώ θα σας ευχαριστήσουμε, μας αφήσατε να σας κρατήσουμε συντροφιά, υπενθυμίζοντας ότι κοντά σας για μια ώρα ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα, όπως λέμε, προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο και θα ξεκινήσει με μια αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης. Ο εσθονός συνθέτης Ρενέ Έσπερε, στο έργο του «Sub specie quietatis», δημιουργεί έναν υποβλητικό διάλογο ανάμεσα στα κρουστά και τη χοροδία, μεταφέροντάς μας σε ένα τοπίο απόλυτης ηρεμίας. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του μουσικού λυκείου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της σύζυγου του, Εύη Έσπερε.

Ακούσαμε το χοροδιακό υπό το πρίσμα της ηρεμίας του Ρενέ Έσπερε, που ερμήνεσε η χοροδία δωματίου του Μουσικού Λυκείου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε. Και από τη σύγχρονη εσθονική κατάνοιξη μεταφερόμαστε τώρα στις αρχές του 20ου αιώνα για να δούμε πώς ένας Αμερικανός συνθέτης μετέτρεψε τις εικόνες της φύσης σε ήχο.

ο Τσάρλς Τόμλινσον Γκρίφις υπήρξε ένας από τους πιο ενιγματικούς οραματιστές της αμερικανικής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 35 του χρόνια. Στα τρία ηχητικά τοπία, έργο 5, που μόλις ακούσαμε από τον πιανίστα David Allen Ware, αφήνει πίσω του τον γερμανικό ρομαντισμό των σπουδών του για να αγκαλιάσει τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ο Johann Wenzel Kalivoda υπηρέτησε για πάνω από 30 χρόνια ως αρχιμουσικός στην αυλή των Φίστενμπεργκ, αρνούμενος δελεαστικές προτάσεις από μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Το Morceau de Salon, για όμποε και πιάνο που ακολουθεί, είναι ένα δείγμα της κομψότητας που χαρακτήριζε τη ζωή του στην αυλή. Ερμηνεύουν ο Αλεξέη Γκριντσουκ στο όμποε και ο Σεντρίκ Τιμπεργιάν στο πιάνο.

ο οποίστας Αλεξέιο Γκριντσουκ και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιά ερμήνευσαν το κομμάτι «Μορσό de Salon», έργο 228 του Γιώχαν Βέντζελ Καλιβόντα. Και συνεχίζουμε με Herbert Howells, ο οποίος συνέθεσε την πρώτη του ραψοδία το 1915, κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, όταν η υγεία του τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει προσωρινά τα καθήκοντά του. Παρά τις αντικσοότητες της ζωής του, το έργο ξεχυλίζει από έναν λυρισμό που αναδεικνύει τον πλούτο του εκκλησιαστικού οργάνου. Ερμηνεύει ο οργανίστας Ιαν Σάντλερ.

Ακούσαμε την άρια «She, even Night herself is here» από την «Βασίλισσα των Ξωτικών» του Henry Purcell, που ερμήνευσε η σοπράνο Nancy Argenta μαζί με την ορχήστρα CBC της

ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση της Μόνικα Χάγκετ. Το 1875 ήταν μια χρονιά σταθμός για τον Αντωνίν Ντβόρζακ, καθώς η γέννηση του γιού του και η αναγνώριση του ταλέντου του του χάρισαν μια σπάνια εσωτερική γαλήνη. Αυτή η εφορία αποτυπώθηκε στη Σερενάτα για Έγχορδα, ένα από τα πιο μελωδικά του αριστουργήματα. Ερμηνεύει το σύνολο Festival Strings της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Ντότζ.

Το σύνολο Festival Strings της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Daniel Dodge ερμήνευσε τη σερενάτα για έγχορδα, έργο 22 του Αντωνίν Τβόρζακ. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο σε ντοδίες η Ελάσσονα, έργο 64 της Μέλανη Μπονής, που ερμηνεύουν η φλαουτίστα Ελιζαβέτα Ιβάνοβα και η πιανίστα Σάνια Μπίζνιακ.

Η φλαουτίστα Ελιζαβέτα Ιβάνοβα και η πιανίστα Σάνια Μπίζνιακ ερμήνευσαν τη σονάτα για φλάουτο σε ντο δίεση ελάσσονα έργο 64 της Μέλανη Μπονής, που υπέγραφε ως Μέλ για να κρύψει το φίλο της και υπήρξε συμφοιτήτρια του Ντεμπισί στο Παρίσι. Τι συμβαίνει όταν ο Άρλον Σέμπερκ αποφασίζει να δώσει συμφωνικές διαστάσεις στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ? Το αποτέλεσμα είναι μια ενορχήστρωση που χρησιμοποιεί ολόκληρο το χρώμα της ορχήστρας για να αναδείξει την αρχιτεκτονική του πρωτοτύπου. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάρτ στο πρελούδιο και φούγκα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

ακούσαμε το Πρελούδιο και Φούγγα, αριθμός καταλόγου 552 του Johann Sebastian Bach, σε ενορχίστρωση του Άρλον Σέμπερκ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάρτ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με Φράντσισεκ Γίρενεκ, έναν Τσέχο συνθέτη που μαθήτευσε δίπλα στον Βιβάλντι. Το κονσέρτο του για βιολί σε ρε ελάσσονα που θα ακούσουμε φέρει τη σφραγίδα της Βενετσιάνικης σχολής, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία με τη δραματική ένταση. Ερμηνεύει η Μαρίνα Καταρσνόβα στον μπαρόκ βιολί μαζί με το σύνολο Collegium Marianum.